0: καουφετάτης αριτσίσου. Κουίζα τα μράζα, διουφταμανιά σου νησπαμή. Σωμάχτα καγιανιά κουνά ψυκαντάκα. Μα τι όλη Ευρώπη είναι σκασίνακα, το κουίζακι κουνά μη ο γιαρίμοκο. Προβλέμα φυτία μουσκά. Άσκα το κουλάια, ζακίζα, το κουίμα τα τσαρισπάπης, να κουσικού είπω, μάνα κοντενταρίπα, ο ακανάγικη προβλέμος μισά μουσκά. Είμαι μαντάσιν εντζιζαρή. Κάμπα γοητούπης, να κάνω τα χουλιάσα μισκά. Κάμπα κουθιτούπης, να χουλιάσα νίγκα νισπά, ζακίζα τσαμάι τι πολύ κουνγκή κανένα νέα καντόρη. Μα είτε τι κοντενταρί το κούσιν εντζιζαρή. Σίτα σπάμι, κοντενταρί σε γιουγιασπά. Θα κυγεις πάμι, κοντενταρί σε γιουγιασπά. Κάμπα αμιγούν τα ντάζα τα νανακουσπάμι, κοντενταρί σε γιουγιασπά. Κόνα και κάντο που έργανσε. Γιούλια ητάπης, καουθετάπης, σομπουτάπης, πουριτάπης, το κουίζα τα ντάζα, καί σου χτσάει σου για τα τσινακούσπα, γιούλια τσινακούσπα, το κουίζα τα ντάζα, σου για κόψουν τσαπακούσουμε. Σε με τα νικούνα και οραστήκα. Κάμπα γλαδιτόμα, κάμπα κουτσιτόμα, αν και κάμπα να βγει σε νίγκη, πήρω κάμπα μου κότσο για μόνη. Η αδίος πακουλέει για μαντά. Γιούλια ητάπης, καουθετάπης, το κουίζα τα ντάζα, ας ζήσουμε. Άγι το κουθόντσινης, κόνε και πόντα πήκα, είμαι μαντά τα μάνα, κοντάιν του καουθάνια μη λίγανση. Καμιά νια ζαπίτα, καντουρί ζαπίτα μη, προβλέμα αυτίας. Σιέμπρε, οι αδίους παξίμι πήκα ζικουντσίμι, καρύπης, τα μνάζα κλειστού καουθούς κασίνα καουθάτσου. Ουαρνίπης, αλλούδα ειδόνια κάτσου. Καμιά νια κουνάν καϊ πόντα πήκα, αλλούδα ειδόνια καϊ το κουσκανίτσου. Κόνε και ώρα πήκα καμπανιό πόντσάμουντσι. Είμαι μάντα ζακίζε καούθα είτε καούθα εγγενισπά. Νιουκάνς κρικουνά πα μάντα σκαπή και αδιούς παξίνη πριζικοφτήκα. Τι ανακουνκουλιάνα ζακίνα παρλανακούνα. Σώμα καούθα. Φυροκούνα και ουράστηκα είμαι μεν το πια ρίντσι. Καλήγγι, βάλει να μακαδούγκα κούθα μανακαδούγκα. Ο ακούνα ψια μανακαδούγκα. Σακινίμι, σιτανίμι, είναι αυτό κόσμι ανίμι νισπά. Ζακίλα ουακάνγκι. Κάνει τα ταγμάρι, μάνα πάλι το κοσκάνγκι. Κάνει τα ταγμάρι, μάνα, η αδίωση τα μάνια σκάνγκι. Τσάι μαντάμι, σύμπρε, η αδίωση παξίμι τα ζεκούνι προβλήμα αυτία. Κομπρεσιόν γύζα σκαμαντάμι, κάμπα γουάλμι ζητά τα κουλιάνγκι νισπά η αδίωση κοφτύπη. Μα κασκανγκίζα, η τα σκανγκίζα. Κούλια η βερδαδέρο κάμπι τι ανάπαγνάντικα, κούλια η παθαχέρο. Κούλια η μούνα η ζαμάντα, κάμπα άλλη τσαμίνη στη σκαζαμάντα. Η αδίος παξίνη πιζρικούντσιγνη, πριμέρα λος Κορίνθιος καπίτολο 7 βέρσο 3 πικα, ελ μαρίδο και κόμπλα κουμ λα μουχε, κούθακα, κάμπα κουαρμί τα πίσπακα, καζαράσπακα, καζαράσκα ούρας μάντα, κάμπα κουαρμί μαν κουμπλίνγι παχτα τσίγγι, κάμπα κουαρμί μούνα σκάτα, μάνια σκάτα κούγγι, κάμπα γαϊτσάκα νια μάνα, κάμπα ξατάξω, αστα γουάμπης, κάμπα κουαρμί πάνμι, σύναρα τα κουαρμί μάμπης, ρίμας πανίν. Primera los Corintios la pita 7:3. El marido compla con la mujer, ¿no? Y si no la primera los Corintios 7:4 pica. La mujer no tiene potestad sobre propio cuerpo, sino el marido. Tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Y a Dios por si me piden, cúfatis pastachina pa y pa guarnima. Cúfatis cumplina, cuna, en cigarina camba ay chatayuya y tatuzuta. Dios camunandi, sarumu amraza soloza, satanza caspica, camba causaita Dios mañarca. Kunan punzaka, kan casado caspi casada caspica, cosatis mañan, warmi camba cuerpota. Dios pis mañan, camba alma ta cuerpota yoyaita. Cosatapis, warmi mañan, coyaita, aicha ta cuerpota, y Dios pis mañan, coyaita, aicha ta cuerpota. Iskimanta mañan. Iski mañan, kuyaita kongi, aichata kongi. Dios paksimi pirikonche, cumplir, cumplimiento tianaka. Cumplinaka, pastachinaka. Konan punzaka, aska kuna niño, kawalmi na tasa na tiachang, na planta na tiachang, na yano na tiachang, ska punzaka masirin, na kuidang, saimanta chita kunini. Zuza runa, zuza warmi. Na saicho, Comprisión y escamanta, cambag aita mi mistik pipis, nani tokus kangi warmi, cosa que ahora mi mistini, saita mi munani mana ningi. Sino cambag warmi de mañana pugrandika, sokti warmita, sin vergüenzería tokus pa, mañana murin, sokti warmi pu aichata. Sokti warmi mu insigarina murin, saika falta de comprensión, falta de entendimiento. Καγούνα είδε σκαμάντα. Κούια η μάνα τι σκαμάντα. Κούια νύμη νύσπα, κούια νύμη πυρο. Πακάζαλα. Τούταζα. Λουσταουάνι τη σπάζα. Κατά ο κούζα πει κούια η τία. Μια κάντα μάνκα. Σιπαράδο καρυπή. Βάρμη πει. Πού είσαι το ψιπαράδο. Κάμπο πει κασπαπή. Βάρμη και σου τσαγράπη. Κούθα σου τσαγράπη. Σιχίλατα. Νησίδα τι αγζαπή. Βάρμη τε κούιακουν. Κούθα τε κούιακουν. Πούντζακα, καβαλάδο ζήτην κυρικουνά τη τσάγιν, τούτα πακάζα κατά ο κουπίκα, τσάι να πει τη μούτσα να μου κοτσουγιακούν. Τσάι καφάλτα δι κομπρισιούν, φάλτα δι ρισπέτο, φάλτα δι κάζου νάκουιμα να τη εσκαμάντα, κουια νάκουιμα να διουσμάντα τη εσκαμάντα, αιουδα νάκουιμα να τη εσκαμάντα, ισκιμάντα. Τσάι μαντάκα, καβαλάδο ζήτην κυρί τσάγιν, ή τσάι να πει τη μούτσα κουν. Τσάι κα, solamente κουι πορ εντερέ. Κάμπα αίτσα μου να σκάζα μάντα. Βάρμη τα κνημά που μάνα βάλει τη σπα. Κάθε λάδο τσάνκα κούνα φάει τα σπα, μάκα σπα. Ζάκι τα σοφρή τη σπα πει. Τσάι τσάνκα θα πει τη πακάλα και κούια να μου τίγρα κούν. Διο μόνο τα γνάτσα έτσι. Διο πακούια ικα. Πάρλα να κούσπα. Αιούδα να κούσπα. Κάδου να κούσπα. Ζάκι σα μου πίψει. Ισκίτα. Ζάκι τα πασπα. Χούτσα τη κατία πίπη. Ισκίτη χούτσα τη κακάσκα. Αθιθνάδο. Τσάι μικρή στο πακούια. Ιάνκα κουίζακα. Πασαχέρο κουίζακα, κουίαι που εντερέσνισκακα, άσα καμάζα. Κασάν σύμι πήκα, κουίαι θύ. Τσαι κουίαι θύκα, κουία νύμι πήρω μάναψ κουία. Ζάκι νύμι μάναψκα ζάκι. Πάχτα τη σάμι άρι άρι μάναψκα πάχτα τσιν. Τσαι μη κουίαι πασαχέρο. Διος μάντα κουίαι κα, ελ αμόρ κομπανιρίσμο, ελ αμόρ βερδαδέρο. Κουίαι κα νούγκα μάνα είζε του κουν. Είμαστε να μη καζαρα σπακα. Κουια σάμι, ζάκι σάμι, να τσίτα σάτσο, κάντα κακουίδες παμπουρίσα, πούσε ρισάμι, του κουίτα ρίχτη τη σάμι, κοίτο τάπης, κουίν κατάπης, ουάια κοιλτάπης, αυτά θύλου κάμα μη κάντα ρίχτη τη σά, καζαρά να ορασπίκα, καζαρά σκαουασάκα, θύλω τα ρίχτη τη να βουζάντικα, μια βίγουνα βιμαντσένα η μουραδούζα, μπιρδίζα, αυτά ο αγούνας ουραμχάνα πουτσουσκα, σόμι όξα τα σύνα θερίχτα ίσουσκα, Falta de comprensión, falta de entendimiento. Cuya verdadero manacampi causa cuscamanta. Cristo manacampi tía cuscamanta. Sai saki kuna katiesca. Cambar aichata, nakusamu intrigascamanta. Cambar aichata, cambaguani mamana intrigascamanta. Sai mantami, cuyaika, chingarisca, chicanesca. Kamningi naya noscamanta chita coninispa. Kamningi, cosas ociosu manatsura chispi manatrabacaspimi, nyuka chita coniningi, zuza. Να τσάιτσο, αυτά ο αμπής, κάμπακ αίτσα τα ίντσικα να είσαι σκάφτη, μάνα θαξέχτα σύνα μήκους καμάνταμι, σόκτην μάγκα πιάει κουβριξίνα, μάνα πίγκα σπάζα, σόκτην μάγκα κουνάπη θα τερινά μου ρηξίνα, θα τερινά μου ρίνα το κουσκά. Σαϊ κουναπάκα να χαω ασύλωκα, καν κουναπάξω. Ας κουσίνε χίντη κουναπάκα, μάν χαω απατσάτσου νίγμι, αποκαλύψει λίβρο πριν σπακά. Ας κουσίνα νίσπακα, η μαμαντάση ζήμα. Τιγγίζε γονακούνα, τιγγίζε γουαρμικούνα. Μάνα μάντσα σπάζα, γουαρμίων καουθα κουσκάουα, κουθα ούθερη κουσκάουα. Σοκτη καρίτα, σοκτη γουαρμίτα, μουνασπα. Αίτσα εσύ μαραβίζα, σινιωρίτα. Αλάχα ρουνίτο, νιούκα κουθα μανταϊάζει, αλάχαμι. Σε μη μάντσα να είχες δίτο. Αλάχα θάπτυρ κάγγι, κανζά τη ζάκι τη σκάγγι, κανζά τη μάκα σκάγγι, κανλά τη βάκα τη σκάγγι, κανλά τη νακάζο σκάγγι, μάνα αίουδα σκάγγι, σέβεντα κτούκου πάει αία τη σκάγγι, κόνα κασίτα κονίνισπα, προβλέμα στα ρόλα σπακάω στα κονκόνα. Μάνα τσάικα κρίσκου να πάξω, να τσάικα χαλά πάτσα μου ζήσκου να πάξω. Η αδίω παξίμι πήκανιν, κάμπαλ αϊτσάπη, να νιά καμπάξω, νι καμπάλ, γιουλιάκι να καμπάξω. Βάρμη πάμι, κούσα πάμι, τσίμπα πούρα, ισκημάντα ρήμα να κούσπα, πάλο να κούσπα, γιαγιάτα, μαμάτα, θα κίσπα, ίσκη το κούσπα καούθα είτε καούθα να μη. Κούνα πόντζακα, κάδου η μάνα τι ασκαμαντά μη, βάθιο κοπήκα ασκούμι, θύον σύνα καούθα είτε καούθα κουνκούνα. Τινιά να κουί, βάκα να κουί, ζακυρί να κουί, βάβι το κουνά πεις, η αμάμα νιο βάθιο κοπήσκη τι αρυπήκα, κάνσα παμπάμ βούλα να κουκούν, μακα να κουκούν μην ισπά. Κρίκουνα ζάτα στα ζάκι καούθα ήμουν ζικουγούνα. Όσοι είπε ο αρνηδίτα τα μάκαν, κοθεί το τα τσαρίαν, τσινιάριν, χανά μου πάθα σπάκα. Χανά μου τσάι σπάκα, η γλυθιά μου τσάι σπάκα, λόγια Θεός, Θεός τε βενδίγα. Ω μαγζουνάζα.
1: Kay patsapika umay to kung gini hawa patsapika na umanggito. Iya Dios pagsinita si konsigni, iya Dios mandas ka ka, kuyan na parla na kuna, ayuda na kuna, kado na kuna, tiya na kang iskiman ta Simbapura. Iya Dios ka mandas kami, pagtachisong, kumplisong, kamba kusaman, kamba guarmiman. Mana ninso, may piskasong kausay te kausasong. Recuerden mar primera de Pedro capítulo 3:7b. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil. Oye pae chicosa kuna, kankuna puar misita wanka. Nya uma mikangichi manda mikangichi, pero sabiamente causi chigare. Sabio kuna china kai chigare. Kamba wasio kitop ima ijakun, wani ke ima tamanyakun, ima taministikun. Kang ningi nya wasio kopitoku ima terandik surani cairun kosikunga. Na caicho, cai wati cari kosikuto kumi, kontentari to kumi, pero kamba kuyai ta kang kusuyacun, kang pala na kusun, kang simba pura intindi na kusun marimunan. Yukan juar mi kunaka, pakirig za basu sina marikas kansi. Cai mantami ya Dios pasimi pimandas pagani uya pai chikusa kuna. Kang kuna paguar mi zita kuna. Una wanka, sabiamente causaichi, yachagrona kuna kaichi, pakirigza, cristal vaso sinami, kamba guarmikanis. Chaymantami maihin kunaka, cosa rimas pequeñami wiki kunaka bulakun. Nyami wikika, sugzabi manta china sotoska, saita rikuspaka, ima manta irki kangi, wakangi, manaps ima terurasi wakangi nispaka, chaki hatarikun, maki hatarikun, ima to wakangi nispa. Warmiki ima mantatik zakila yasana mikangi, cosa ima mantatik sustola saita yasana mikangi. Simba pura parla na kuna, tiana kan comprensión. Sai parla nakwe, iskimanta entindi nakwe, iskimanta sogza tokuna iris kamantami, kuna punza kasita kunini spaporingi. Oa kuna siana kazun somi spaporingi. Sai kana, Dios agaska kuna pacho. Ia Dios pacini pese kunting mari, kari pis kumplisun pai pa warmima. Warmi pis kumplisun pai pa kusaman. Ministis vas kusa ministini minispa, klaru ta rikusispa parlasun. Sai manta aichaga, sai manta warmika, tuzuka, kusamanta zuhchishka ka, kazarashka uras mantami, suja tokus kansi. Hasta wampis kona punzaka, mana parla na kuitiaska manta, mana intindi na kuitiaska manta, mana kazu na kuitiaska manta, mana ayuda na kuitiaska manta ka, finya na kui zakiri na kui, kusap siya dios po obra brisaniska, piru mana baliska, warmis kanta ka ni yuyaska, piru mana kanta itukuska, ia dios po obras man, kontinuasa yuyas papis, sakiris kaza, alaja ta winyaka, winyaita kazariska, utia samupika, chakirisina. Kamba kazarana oras pika. Unguska kaspipis, nanayun kaspipis, pobri kaspipis, wakcha kaspipis, imaiza kaspipis, kuyasami, kazusami, kuidasami, wanyi chikang yachinga kama nispamari nirkangi. Nirkansi. Tashina chukanka, cierto te problema samukpi, ungui samukpi, hocha tishkatiakpi, kazuna samukpi, na kazuna samukpi, iske, sogla wani chikang ya chinga kama nispa kausa kungi. Suman mi chayka, ya Dios chayta mi mandaska, y chasna promesa pa mi, nyukanchi kusata warmi tapishkanchi. Umay hankonaka, nyan nyuka warmi mana azikan, nispaka, kusa izagza, warmi izagza, kusata suachkataska, warmita suachishka, Satanás kakuna punzaka, kiskunapas kausaipika, samukun, rikunaman, imaleatik chay ugarpika, imaleatik chay kausaipika, chay familia pika, yaikumun, rikun, chapan. Ima tiaskata, ima ijamp espiritual kaskata, chay ukupika, kusa pisuarmi pis dios tamantas pamari mañas pamari kausa korka. Suktik pika, kusa aje dios ta servikus pipis, warmika na dios son kausa korka. Sai pika yai kuspanin a, kai mati tiaska, kunan ka tukkui ta kuinta drurasa, sai wasaka, ristai pika zarisa. Minus yachisa, singachisa, kitsusa, problema ta tsurasa, dividisa sai wasaka. Sau pispa tsurasa, kunapunzaka, si satanaska, finyariska mari, tukuita mapuri kazariska, sai mantami kusap si parado, siki pura, chimba pura, mana dormito kuska, karip sokti kwartopi, warnip sokti kwartopi, warnip smitsarispa, kusap smitsarispa, ia dios pa simipika complirning, pero te complimiento isaska, warnikas pap si aquí parado. Wow, y tú te yaje, Dios con gamen y su agna complejanesca. Manchasca, sai mantal mi camba cusa cachucta hasta más canamurisca. Si cango hacia oquitope, aje, o el saúndo te caras cachacpica, na camba cusa cringazazo. Maipi, cuti mi cunamo. Lo mismo cambo a mi zita pis, isquitandaza, simba pura tía rispa, o el saúndo te mi cuspagna zingazo, cuti se salón pitiaris mi cunamo. Sai china niño canchico sandi warmindi, cumplina pacta china, cuna canacho. Mana, mai piscacho. Con ampunzaka, cosa pis, warmi pis, na caso na kun, na ayuda na kun, mana kuya na kun, sai mantaka sita kuninin. Kai warmi zita si, taxan, uisita pips cuidan, uisita pips karan, limshan, utka hatarin, utka pastachin, nuka munas kasina warminin. Kanzata mana diusta manchas kamanta. Kamana diusta casus kamanta. Si kan, kamba kusata manchas paka, diusta mari manchangi. Kamba guarmita kuyas paka, diusta mi kuyangi, kanzata pis mi kuyaringi. Si kamba kusata kuyas paka, diusta mi kuyangi. Kamba kusata casus paka, diusta mi kazungi. Kamba kusawan, simba pura indindina kuspa parla na kuspa. Kazuna kuspaka, diuswampis, punzantami parla na kunata. Cosata ayudaspa, cosata ñaupan mansuraspa, warmita ayudaspa ka, Dios tapis hasta un mañaspa, sokta kunata ayudaipis tokungi. Kan kazuspa ka, Dios tapis kazungi, sokta kunatapis kazungi. Mana yangata. Si kan mana kazuspa ka, kosa izakis warmi izakis porina tokunga. Kan mana parlana kuspa ka, kosapis izagla warmipis izagla porina tokunga. Hoa kunapis, china kukpita ñami, musoyaska. Soltirayasca y sai kunapa ñau pasta jotanaku y mitianga mana kankuna kazunaku y tiaktika sai kamana krikunapa kausaicho krikmikaninis pasa sai ka kristino kunapa kausaijami cristiano kunaka dios tiparasca dios agzasca dios chikanchishka dios ka kashna kausangi nishkata pakta chispa kausaita kausanami cristiano kunaka pero cristinasca cristinosca solamente krigmikanin ispapis, warmizata makas kausakun, piñanakus padat kausakun, wainayas padat kausakun, kaminakus palat kausakun, cristinos. Saikunaga solamente krigmikanin iskunaya, mana verdadero cristianos. Mana verdadero Cristo manta kuye. Sasnami, ya Dios pashimi pika rikonsi. Saidami hijashka, saidami faltashka, saimantami kankunaka, zakiza purikuskungichi. Pita ajinga, pita samunga, piti cuidanga, piti aji chispi, aji tokusanis powakangi. Ya ya Dios ka kanta manya pika, ya Dios kan ruga pika, kan uskatarispa maska pika. Proverbios 7:8-17 pireconce, kan yukata kuyas patas, kan yukata manyange, yukapang samuiza, kutsuyaiza, riku yaya mingi pero mana manyangi. Kuya gaya ningi na kuya ita manyangi. Kan zatang ni fazas kangi ning. Kan zatang ni uka zatang ni fazas kangi. Chay mantaka, warni na yatus kamanta, si pararini nina kus. Na chay mantas. Y a Dios paksimi tamir si kunche, cumplir con la mujer. Karipis. Pakta china, kuna, intrigarina paipag aichata. Paipag cuerpota. Y a Dios katsay china mi mandaska. Marcos capítulo 10, verso 7 penin. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Karika, warmika. Natsay pika nisa ninsu y ayata mamataka y una visitana, piñana, ñamana zikuna. Paikunima leas causasun sakina, na ninsu. Hasta wampis, jovin pika, wamra pika. Siempre hay amandaspa, mama ya un rimanakuspa, y a mama y maniscar kazuspa, uyaspa kausarganchi. Nanisa ninisa sayongia mamat na kazona, na manchana. Hasta one piece, y ayata mamata kazuspa manchaspa, kiki warmiun sogyu yaiza soksinaza kausana. Nya warmiwan decision uyaikuna, y matarandinga papis, y matatukunga papis, y matacharishanis papis, iskindig manta soksinaza tokuspa, parla nakuna. Sai sina mi a Dios pasimi pisiman. Sina la ta primera de Pedro capítulo 3, 7 tepiskasnanin. Maridos, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente dando honor a la mujer como vaso. Masaje, cosa kuna, ya chaxina causaichi, sabiamente causaichi, pai kunawanka, aji kaichi, warmi kunawanka, Sumak runa kuna kaisi. Warmi ima manta zakis. Atska warmi kuna wakimpik zakila. Mana cierto ayuda y doña tokuska kuna. Ima zambiska un samu pipichai pichure ari. Mal agradecidas tokuskanchi. E adios paksimi piñaha murrimas kshinaka. Ikunan piziman kusa kuna kankuna pa warmi kuna wanka. Yatsa kuna kaufai. Yatsana gang ima manta warmi zakila. Ima manta piñaza. Ima manta wakaiza. Ima manta kang samuna uraspaka wakaskala nyawi. Ia sana gangi. Ima tokurka. Ima zaki hapirka. Sai manta ya Dios paksini kanin kusa ka kumplina. Pakhtachina, kaduna, ishkimanta, ayudana kuna, simbapura. Sai sina ya Dios paksini tarikunsi. Atska karikuna, ikona punza ka karikuna kuya pipis. Karikuna espiritual ka pipis. Warmi kuna ka zuzu tokuska kuna wawa yaska kuna. Kusa kuyang menispaka nyastam warmi. Mi kuna pis, misa kunci mi yuyas pakausan. Pinyarini mis papis, upasin na mangat kawi kungza. Saya mantak ima brawat kangi nis paka, kusap sakipsnya alsaring makips alsaring. Saya pisisir, pinyaris poah kanakung. Saya pikuin katakung. Kusa kuya piras, astang warmi kuna kuawa yaska tukuska. Kusa randis ku piras, na randis kunsuni na samuska. Nyuka tang matrawa haspat surani ning, nyuka za surari kuni ning, kusa naganang ning. Ya Dios paksimi pika siempre, kusa psuarmi pskazuna kus pakausana mantami ya chaskansi. Ya Dios bendiciacho, suktik punza kama, nyuka sotikan, Manuela waman kankuna unke uraskama, kankuna pagnyanya, o pane, amiga, Dios solo pague mincha kama nispa, kankuna manta karu ya ni.

που θα ψουάρνει ψκάθουν ακούς που καούθαν αμαντάνει για τσεσκάνσι. Η αντίχου βιντισιάτσο, σοκτικούν δεκάμα, νιουκασότηκαν Μανουέλα Ουαμάν κανκουνάου και ουρασκάμα, κανκουνά παγνιάνια, ο πάνη, αμίγα, διεθολοπάγι μην τσακάμα νησπά, κανκουνά μάντα κάρου γιάνει.